απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω μία πιθιόν εσφέγω. Νουκα φρακάσω. Νο αλίμιτε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

όλα, όλα. Πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ. Σα σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, designer σου λέω, φερτώ. Λεπέρ παλτό, φερτώ. Και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, δεν με στάς. Σου είπα, φερτώ.